Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: οι αμπελόκηποι ακούνε Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: των 4. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
1: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνώ και να κοιμάζω με το χάπι.
0: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
2: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Ο Happy 104. Παίζει.
1: Παίζει.
0: Τα καλύτερα 80's. We'll give it a shot. Non-stop. Happy 104.

0: Γαβριλίσια, ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: η Ελευσίνα ακούει χάπι.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 4.
1: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια. Καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Ο Happy 104. Παίζει.
1: Παίζει.
0: Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Το γαλάτσι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι, με την ωραία μουσική, να μας διασκεδάζετε και να μας φτιάχνετε την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Χάπι 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: κρυφάδα, ακούει Happy.
1: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: πολύ, ακούει Happy.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας τα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Τετάρτη 6 ώρα το πρωί, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Πώς είστε, τι μου κάνετε, όσοι έχετε ξυπνήσει δηλαδή. Έχει μια περίεργη ησυχία στην πόλη. Δεν ξέρω, είναι ότι και ο καιρός άλλαξε. Έχει το κρυουλάκι του πρωί-πρωί. Αν ετοιμάζεστε τώρα, βάλτε και κάτι παραπάνω. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτός ο καιρός έχει αλλάξει τελείως το mood, τελείως την ατμόσφαιρα, τελείως τη δική μας διάθεση. Και το να σηκωθούμε από το κρεβάτι έχει αρχίσει να γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Θα το συνηθίσουμε και αυτό. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας. Μαζί τα πάμε μέχρι τις 10, 4 ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης, φυσικά και σήμερα στην παρέα μας. Θα ακούσουμε την καλύτερη μουσική, τα καλύτερα 80s, 90s. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί τη μέρα και MLA τώρα, Errol Brown.

Edwin Collins και Girl Like You εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Πάμε να δούμε και λίγο την ταυτότητα της ημέρας. Είπαμε είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, να πούμε χρόνια πολλά στην Ξανθήπη και στην Πολυξένη. Ενώ είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού και η ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν σήμερα το 1821 η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών, 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια, ενώ το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που από τι είχε γίνει τότε, που θα οδηγήσει στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1949 ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ έφυγαν από τη ζωή ο Σίγμουν Φρόιντ, ο Πάμπλο Νερούντα, αλλά και η Διδό Σωτηρίου. Εδώ είμαστε, Happy 104. Περιμένω και μηνύματά σας στο Viber. Τώρα έτσι τα πρωινά, ό,τι θέλετε να μου στείλετε εσείς. 6979

0: Dr. Alban, It's My Life, νομίζω ήταν το τραγούδι που δεν υπήρχε περίπτωση να λείπει από τα πάρτι που κάναμε σε γυμνάσιο και λύκειο. Ήταν must για εκείνη την εποχή. Το ακούμε και αυτό εδώ στον Hub 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Ελάτε, ξυπνήστε, αφού το βλέπετε ότι έχω όρεξη για κουβεντολόι. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber. Να σας πω και για τον πιο happy διαγωνισμό που συνεχίζεται εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε. Πες μας τι σε κάνει happy και πολύ απλά κέρδισε το. Στείλε τώρα φωνητικό μήνυμα στο Viber, έτσι με αυτή την πρωινή βραχνή φωνή, 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και θα γίνει δικό σου. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Για πάμε να συνεχίσουμε. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά εδώ στον Happy και Bon Jovi έρχονται αμέσως τώρα.
1: Ο Happy 104 παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Wanna be starting something, Michael Jackson, 37 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε, Happy Morning Show στον Happy 104. Και αν ξεκινάμε την ημέρα μας με Michael Jackson, νομίζω ότι έχουμε βάλει πολύ σωστά τις βάσεις από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε τι φάση σας βρίσκω, πώς σας πετυχαίνω αυτή τη στιγμή? Νομίζω ότι κάθεστε να οργανώσετε την ημέρα, αν έχετε κουράγιο, γιατί έρχονται και δουλειές, οι δρόμοι γεμάτοι, σχολεία, υποχρεώσεις, ό,τι και σας περιμένει. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, βάλτε τη μουσικούλα μας εδώ στον Happy 104 και πάμε να κάνουμε αυτό το πρωινό λίγο πιο όμορφο. Να σας πω ότι έχει ψύχρα έξω, οπότε φροντίστε και για το τι θα βάλετε σήμερα, ειδικά αν ετοιμάζετε και τα παιδιά, να τα ντύσετε λίγο καλύτερα. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s και έρχεται τώρα και Tom Jones, Sex Bomb.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: Χαρτοφυλακιά. Ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα Χάπι, σε ακούω κάθε μέρα. Μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα. Όλη την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
5: Στην ομαδάρα του Happy στέλνω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα κάθε μέρα και έχω να πω Happy όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Hey!

0: Maniacs των Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ συντονισμένοι 10 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 7. Πάμε να δούμε και τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποιες θα βρείτε δηλαδή πάνω-πάνω στα sites. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον 27χρονο που δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, την Πέμπτη απολογεί το δράστης. Ενώ ο θείος της κοπέλας απέκλεισε το ενδεχόμενο οικονομικής διαφοράς, όπως ισχυρίστηκε 27χρονος. Επίσης, ο Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε εχθές είπε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για την άνοιξη των στενών του Ορμούζ, άντε να δούμε, ενώ στην ίδια ομιλία δεν παρέλειψε να πει πόσο καλά τα έχει κάνει τα πράγματα στην Αμερική, όπως κάνει πάντα. Στα πιο ανάλαφρα και lifestyle news, να σας πω ότι έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο οι φωτογραφίες της Meghan Markle, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά τη μετακόμιση στη Βρετανία σε μια χαλαρή έξοδο με την Ellen DeGeneres. Αυτά και πολλά ακόμα, έχουμε στη διάθεσή μας πολύ χρόνο για να τα πούμε. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6979-104-104. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα. 80s, 90s, μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: κεραμικός. Ακούει Happy.
1: Την ομαδάρα του Happy θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Happy όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Θέλεις να είσαι Happy? Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. 7 ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Πρωινό Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε σήμερα και φθινοπορεινή ημερία, εκτός δηλαδή από φθινοπορεινό καιρό. Αυτό σημαίνει ότι η μέρα και η νύχτα έχουν σχεδόν την ίδια διάρκεια. Αλλά κάπως έτσι αποχαιρετάμε και το καλοκαιράκι και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο. Ελάτε, μην μουσκάτε τώρα. Δεν βαρεθήκατε τη ζέστη, πραγματικά. Κάπου διάβασα βέβαια ότι θα ανέβει ξανά η θερμοκρασία από την επόμενη εβδομάδα. Οπότε μην βιαστείτε να κρύψετε τα κοντομάνικα. Κατά τα άλλα, εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ιωάννα Λαΐου στο μικρόφωνο και Στάσο Σωτήρης Καλυβάτσης με τρελά κέφια και σήμερα. Ας δούμε όμως τι κέφια θα έχει και ο καιρός. Πέφτει λίγο θερμοκρασία από 17 μέχρι 25 η μέγιστη. Ο ουρανός με αρκετά σύννεφα και σήμερα με πιθανότητα βροχής, κυρίως στις πρωινές ώρες. Εγώ πάντως την έφαγα καλά τη βροχή μου εχθές, εκεί κατά τις 11 νομίζω ήτανε. Ούτε ομπρέλα ούτε κουκούλα. Μα όποιος δεν έχει μυαλό θα μου πεις, αυτά παθαίνει. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ. Έρχεται τώρα. Here comes the hot stepper στον Happy 104. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Family Fell in Love with an Alien, 12 λεπτά μετά τις 7 και Happy Morning Show, εδώ στον Hub 104. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Οι καφετιέρες έχουν πάρει μπρος, γιατί χωρίς καφέ δεν γίνεται, παιδιά, τίποτα. Μάλιστα, έγινε και μια πολύ ωραία έρευνα που διαβάζω τώρα, ανάμεσα σε 3.000 ανθρώπους, που εξέτασε κάτω από ποιες συνθήκες απολαμβάνουν καλύτερα τον καφέ. Οι συμμετέχοντες λοιπόν δήλωσαν ότι ο καφές είναι πιο ωραίος όταν πίνεται σε κεραμική κούπα, τις πολύ πρωινές ώρες, να πω τώρα καλή ώρα, ενώ η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να στον έχει ετοιμάσει κάποιος άλλος, να σας τον σερβίρουν δηλαδή στο κρεβάτι, ε! Για σηκωθείτε παρακαλώ να φτιάξετε καφεδάκι στο σύντροφο ή στη σύντροφο. Επίσης, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι πίνουμε 4 με 5 κούπες καφέ την ημέρα. Καλέ, πολύ δεν είναι? Δεν ξέρω, θα τσιτώσουν και τα νεύρα. Δεν το συζητώ. Για πάμε να συνεχίσουμε. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ στον Happy και Bon AM τώρα.
1: Happy 104.

πόσο πολύ μου αρέσει Τέκη των The Run εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Καλημέρες, καλημέρες, καλώς ήρθατε και καινούργοι της παρέας. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6979-104-104. Η Νένα μου λέει σε μήνυμα: έχει τύχει να πιω πάνω από 4 καφέδες σε μία ημέρα. Ευτυχώς όλοι decaf. Ναι, καλέ, εννοείται. Ενώ ο Μάνος λέει: είμαι από αυτούς που αν δεν πιούν καφέ το πρωί δεν λειτουργώ σε τίποτα και μάλιστα μ' αρέσει να είναι σκέτος. Τώρα να σας πω, παιδιά, ότι δεν έχω πιει καφέ ποτέ, δεν μου αρέσει, δηλαδή δεν μου έχει δημιουργηθεί ποτέ η περιέργεια να δοκιμάσω τον καφέ. Ενώ τρελαίνομαι με τη μυρωδιά, δεν μου αρέσει καθόλου και δεν ξέρω να φτιάχνω κιόλας. Κάθε φορά που το λέω, με κοιτάνε όλοι σαν να είμαι εξωγήινη και εντάξει, εν μέρη σας καταλαβαίνω. Πάμε να συνεχίσουμε και με τον πιο happy Viber διαγωνισμό. Θέλεις να είσαι happy? Είναι ο διαγωνισμός που δεν σταματά ποτέ στο ραδιόφωνο. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ και εννοείται συνεχίζουμε. Στείλτε τώρα το φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104. Σκεφτείτε τι θα σας έκανε χαρούμενος και θα το κερδίσετε. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά μόνο εδώ στον Happy. Happy.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
0: Στέλιο.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: London, my own, Freddie Mercury στον Hub 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Πώς ξυπνήσατε, πώς ήταν σήμερα? Είναι λίγο περίεργες ημέρες, ειδικά όταν κρυώνει ο καιρός. Δεν θες να αποχωριστείς στο κρεβάτι με τίποτα, το άτιμο σε τραβάει σαν μαγνήτης. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτίριου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Εχθές είχαμε πολύ γέλιο εδώ με το Σωτήρι, πραγματικά γέλασα πάρα πολύ. Θα τον έχουμε και σήμερα στην παρέα μας. Προς το παρόν, πάρτε μια γεύση του τι έγινε χθες μέσα στο στούντιο του Happy. The Final Countdown, χαμός με Europe. Τι χαμός είχε γίνει με αυτό το τραγούδι.
1: Τι μου θύμισες τώρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, Happy 104. Σωτήρης Καλυβάτσης στην παρέα μας και σήμερα Τρίτη.
1: Και Ιωάννα Λαΐου πάνω απ' όλα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, Σωτήρη μου, αν το έχεις παρακολουθήσει το θέμα. Έχω ενθουσιαστεί απίστευτα που έχουμε αστροναύτη Έλληνα.
1: Όχι, πρώτη φορά το ακούω.
0: Αλήθεια,
1: δηλαδή. Μην μου πεις.
0: Είναι ο Ανδριανός Γολέμης, είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει, ναι, στο διάστημα το 2027.
1: Από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ή από το NASA. Αυτό το ξέρεις.
0: Αυτό.
1: Το Ευρωπαϊκό, τέτοιο που στέλνουμε εκεί πέρα που κάνουμε τα κόλπα στην Ευρώπη. Μην μου πεις ότι είναι με δικό μας πύραυλο.
0: Όχι.
1: Γιατί με ευρωπαϊκό πύραυλο, άντε να του στείλουν τον άνθρωπο. Αλλά άμα είναι δικός μας, κατά δικός μας.
0: Κατά πού λες να πάει.
1: Δεν ξέρω πού θα πάει. Πάντως, για αλλού κινήσαμε και αλλού η ζωή μας πάει.
0: Πάντως, ρε παιδί μου, τι χρειάζεται για να γίνεις αστροναύτης? Τι χρειάζεται, ας πούμε, για να πας? Εμείς θα, άμα θέλαμε,
1: ναι,
0: και πηγαίναμε,
1: ναι.
0: Δεν θα μπορούσαμε, δηλαδή πρέπει να έχουμε κάποιες γνώσεις ιδιαίτερες.
1: Κάτι θα πρέπει να έχει πέρα από τις φυσικής κατάστασης.
0: Φυσική κατάσταση έχουμε.
1: Ναι, ναι, ειδικά
0: είμαστε
1: για το διάστημα. Αυτό το διάστημα έχω μια καταπληκτική φυσική κατάσταση για το διάστημα. Κοίταξε, δεν ξέρω. Τώρα εγώ έχω και μια ηλικία, μην κοιτάς τώρα. Εσύ είσαι πιτσιρικάκι, μπορεί να σε πάρουνε. Εμένα δεν με παίρνουν.
0: Θα κρατήσω το πιτσιρικάκι, Σωτηράκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε όλα τα πιτσιρίκια παρέα. Ακούμε τα καλύτερα 80s, 90s.
1: Γιατί είμαστε πύραυλοι. Happy 104.

0: Καλυθέα, ακούει Χάπι.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Lover Phil Collins στον Hub 104 Happy Morning Show. Πόσο πολύ μας φτιάχνει τη διάθεση, γι' αυτό θέλουμε να τα ακούμε πολύ πολύ δυνατά. 8 παρατέταρτο ακριβώς δείχνει το ρολόι μας και έχουμε νομίζω όλη αυτή την κακή συνήθεια κατά τα άλλα να παίρνουμε το κινητό στα χέρια με το που ξυπνάμε πρωί-πρωί. Εγώ το κάνω πάντως, το παραδέχομαι. Θέλω να δω έτσι με μια γρήγορη ματιά στα social τις ειδήσεις και αν έχει γίνει κάτι που πρέπει να ξέρω. Είναι όμως μια συνήθεια απαγορευτική, σύμφωνα με νέες μελέτες, το 70 με 80% των ενηλίκων. Στα πρώτα 10 λεπτά το πρωί που έχουμε ξυπνήσει, ανοίγουμε το κινητό με μια πολύ γρήγορη κίνηση και αυτό λέει επηρεάζει αρνητικά τον εγκέφαλο, την ψυχική υγεία και την παραγωγικότητα. Στην ίδια έρευνα πάντως, σύμφωνα με τα δεδομένα του Consumers Affairs στην Αμερική, δηλαδή είναι φοβερό αυτό που διαβάζω, δείχνει να κοιτάμε το κινητό μας κατά μέσο όρο 144 φορές και εξοδεύουμε περίπου 4,5 ώρες την ημέρα στη συσκευή μας. Καλά, είναι πάρα πολύ. Δεν έχω κάτσει να μετρήσω πόσες φορές κοιτάω το κινητό, αλλά πραγματικά είναι τόσο πολύ. Πρέπει να το κοιτάξουμε, πρέπει λίγο να το δούμε. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας, τα καλύτερα 80s, 90s. Παίζουν εδώ και Μαντόνα τώρα, Λάισλα Μπονίτα.
1: Happy 104. Παίζει

0: Savage Garden, Break Me, Shake Me, εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. 9 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 8. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να βγούμε και έξω στους δρόμους της πόλης. Πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί διαβάζω ότι φορτηγό έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο στην Ιερά Οδό. Το συμβάν έλαβε χώρα στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού, με αποτέλεσμα η τροχέα να διακόψει την κίνηση οχημάτων προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται και στο Κηφισό, που φαίνεται να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής και της σημερινής πρωινής ταλαιπωρίας. Αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Επίσης χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης και στην Αλεξάνδρας. Προβλήματα συναντάμε και στην Αττική Οδό. Μπορεί να φτάσουν οι καθυστερήσεις και 20 λεπτά. Οπότε λοιπόν, υπομονή. Βλέπω λίγα θεματάκια και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Βάλτε δυνατά τη μουσική. Υπομονή και να κρατάτε και αποστάσεις, γιατί οι δρόμοι είναι υγροί. Η Ιωάννα Λέιου είναι στην παρέα σας. Πάμε να συμπληρώσουμε αυτή την ώρα. Μένουμε εδώ συντονισμένοι φυσικά στον Happy 104.
1: Happy 104.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
15: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Happy 104 και Happy Morning Show. Δύο λεπτά μετά τις 8, Τετάρτη σήμερα 23 Σεπτεμβρίου. Γρήγορα φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Ξανθήπη και στην Πολυξένη. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Καλημέρα και σε εσάς που έχετε ξεκινήσει την ημέρα από πολύ πρωί. Σε εσάς που μόλις τώρα τελειώσατε βραδινή βάρδια και πάτε να ξεκουραστείτε. Καλημέρα και σε εσάς που έχετε αργήσει και τρέχετε και δεν φτάνετε. Μη μου αγχώνεστε, δεν πειράζει. Και με την κίνηση όλα στο πρόγραμμα είναι. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 10. Ο Τρεις Καλυβάτσης guest star. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά απολαμβάνω αυτή τη δροσούλα που είχε και χθες και σήμερα. Θέλει ζακέτα, το είπαμε και αυτό. Να πάρει τη ζακέτα λοιπόν ή ένα ελαφρύ μπουφανάκι. Ειδικά αν ετοιμάζετε και τα παιδιά για το σχολείο, να τα ντύσετε λίγο καλύτερα. Δεν είμαστε τώρα για κρυώματα και τέτοιες καταστάσεις, γιατί και από ό,τι βλέπω ο καιρός δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Να τον δούμε λοιπόν αναλυτικά. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς, μαύρη μαυρίλα έξω. Συννεφιασμένος ο ουρανός, κατά διαστήματα βρέχει, οπότε λοιπόν πολύ προσοχή και στους δρόμους, τα λέγαμε λίγο πριν. Μείνετε εδώ, τα καλύτερα έρχονται και τι καλύτερο ξύπνημα από μισηρλού τώρα εδώ στον Χάπι.

0: Taylor Dane και Tell It To My Heart εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Καλημέρες και πάλι, καλημέρα και στα παιδιά στο Viber. Η Μάγδα μου γράφει το πήρα απόφαση να αλλάξω το δίπλωμα οδήγησης. Δεν φαίνομαι λέει καν στη φωτογραφία και τρέχω τώρα για τις διαδικασίες από πρωί-πρωί. Πόπο Μάγδα μου, είμαι ακριβώς στην ίδια φάση με τη διαφορά ότι εγώ δεν το έχω πάρει απόφαση ακόμα και όλο το αναβάλω, όλο το καθυστερώ. Αν και νομίζω ότι μπορούσα να το κάνεις εύκολα μέσω Gov ή όχι. Έχω αυτή την εντύπωση. Βάλτε το όμως στο πρόγραμμα όσοι δεν το έχετε αλλάξει γιατί έχει και τσουχτερά πρόστιμα. Καλά, για τη δική μου φωτογραφία δεν το συζητώ, παιδιά. Ούτε εγώ με αναγνωρίζω πια. Τόσα χρόνια πίσω. Πάντως, πραγματικά κάντε το και θα το κάνω κι εγώ, αλήθεια. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber για το διαγωνισμό, τον πιο happy διαγωνισμό στο ραδιόφωνο που δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας, τι σε κάνει happy. Στείλε τώρα το φωνητικό σου μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104. Σκέψου, τι θα σε έκανε πολύ χαρούμενο. Απλά το ζητάς και το κερδίζεις. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Έρχονται τα καλύτερα, τα καλύτερα 80s, 90s και Don't Speak Τώρα, No Doubt, εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Feels Bad, Michael Jackson στον Hub 104 και Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Διαβάζω ότι έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση στα social media με τις Spice Girls που εξακολουθούν να έχουν φανατικό κοινό μετά από ένα ανοιχματικό κάλεσμα και φήμες που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες ημέρες με αφορμή την επέτειο 30 χρόνων από το πρώτο τους άλμπουμ. Πολλοί θεώρησαν ότι θα επιστρέψουν με περιοδία ή ότι θα κάνουν και κάποιες συναυλίες. Διαψεύστηκε όμως η είδηση και απλά το συγκρότημα ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας επαιτειακής συλλογής με τίτλο The Singles Collection, που περιλαμβάνει ένα box set 14 δίσκων. Ξενέρωσαν λίγο οι fans, η αλήθεια είναι, και κυρίως γιατί αυτό το box έχει και τσουχτερή τιμή. Πάντως γίνεται ακόμα χαμός με τις Spice Girls. Έτσι και κάνουν πως επιστρέφουν, εντάξει, θα τρελαθούν οι fans. Ακούμε τα καλύτερα 80s, 90s, συντονισμένοι πάντα εδώ στον Happy. Σε λίγο μαζί μας και ο Σωτήρης Καλυβάτσης, προς το παρόν Lisa Stansfield, εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Καλημέρα Happy Radio, καλημέρα Happy Ακροατές. Όταν είμαι στο αυτοκίνητο και βάζετε από τις γνωστές μουσικάρες σας και πάω να δώσω λίγο ένταση, μπουκώνω όλα τα ηχεία. Δεν μπορώ να απολαύσω τη μουσική. Οπότε ένα ράδιο, ένα ηχοσύστημα, κάτι τέλος πάντων να μπορώ να απολαύσω τη μουσική σας.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Mountain και Baby I Love Your Way εδώ στον Happy 104. Είναι Τετάρτη σήμερα, 8:30 σχεδόν λέει το ρολόι μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το.
1: Τι ωραία τραγούδια, λίγο καραϊβική. Μας χρειαζόταν τώρα.
0: Μύρισε λίγο καλοκαίρι με το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Ναι ρε παιδί, να ζούμε μόνο καλοκαίρι.
0: Ωραία που θα ήτανε.
1: Και δεν ξέρω, βέβαια μπορεί να ήταν ωραία να ζούμε μόνο όπως ήταν τα παλιά τα καλοκαίρια. Είχε λιγότερη ζέστη, έχω την αίσθηση.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει. Και βλέπεις τώρα ότι συνεχίζεται το καλοκαίρι. Δηλαδή και τώρα το Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, μη σου πω.
1: Καλή και
0: Νοέμβρη. Παραλίες.
1: Και Δεκέμβρη θα είναι τώρα, σιγά σιγά εκεί πάμε.
0: Ναι, αλλά τώρα φοράμε πιο ωραία μαγιό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι τώρα είναι πιο ωραία.
1: Ολόσωμα ηλεκτρικά θερμενόμενα.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με το Σωτήρη Καλυβάτση. Διαβάζω ότι δόθηκαν, λέει, τα βραβεία Νόμπελ 2026, τα IG. Αυτά, λέει, τα συγκεκριμένα
1: IG.
0: IG που είναι για ιδιαίτερα επιτεύγματα που πρώτα κάνουν τους ανθρώπους, λέει, να γελούν και μετά τους κάνουν να σκέφτονται.
1: Θα τα πήρε ο Τραμπ όλα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Σας αφορά, αγόρια. Το βραβείο φυσικής απονεμήθηκε σε φοιτητές που ανακάλυψαν πως ο πιτσιλισμός στα ουρητήρια εξαλείφεται όταν η ροή χτυπάει την επιφάνεια σε γωνία μικρότερη των 30 μυρών.
1: Μικρότερη των 30 μυρών.
0: Πώς λένε τώρα αυτό.
1: Εσόρχο μυρογνωμόνιο χρειαζόμαστε τώρα. Δηλαδή, όπως κατεβάζεις τον παντελόν σου ή ανοίγεις το φερμουάρι, εν πάση τσακ, βγαίνει μυρογνωμόνιο από μέσα πρώτα.
0: Στο ρυθμίζει.
1: Και μετά βγάζεις την τσουτσούδα και τη βάζεις στις σωστές μοίρες προκειμένου να μην υπάρχει πιτσιλισμός.
0: Πρέπει να γίνεται όμως, ρε παιδιά.
1: Ποιος ο πιτσιλισμός?
0: Όχι, να μην γίνεται ο πιτσιλισμός.
1: Ναι, πρέπει. Τι, αυτό είναι πρόβλημα που ταλανίζει την ανθρωπότητα χρόνια τώρα.
0: Δώσαμε και τώρα ιδέα για startup, παρακαλώ. Εσόρχο με μυρογνωμόνιο.
1: Εσόρχο με μυρογνωμόνιο.
0: Με το που το βγάζει να στο ρυθμίζει κατευθείαν.
1: Και άμα είσαι και πονηρός, μπορεί να βάλεις και ένα διαβήτη.
0: Έλα, χαρίζει η ομάδα, πάρτε το. Δεν θα θέλουμε και ποσοστά, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας.
1: Πάμε, γιατί αν συνεχίσουμε αυτά που λέμε, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
2: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: ήθελες και Insomnia, ένα τραγούδι που σίγουρα έχει μέσα το όλη αυτή την παράξενη ενέργεια της νύχτας, αλλά εμείς τα ακούμε εδώ πρωί στον ΧΑΠ 104, ένα τέταρτο πριν το ρολόι να δείξει 9. Να τα αφιερώσω στα παιδιά που ξενύχτησαν εχθές ή δεν μπόρεσαν να κοιμηθούν καλά. Μην μου αγχώνεστε καθόλου, θα το φτιάξουμε όλο αυτό. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα αλλά και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700. Συνεχίζουμε με τη μουσική μας και αμέσως τώρα Talking in Your Sleep και Romantics.
1: Το κουκάκι ακούει Happy.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ happy.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: Brother Louis και Modern Talking στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. 8 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 9. Διαβάζω και τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα στα κορίτσια της παρέας. Στην Αγγελική, στη Δήμητρα, στην Κατερίνα. Η Μαρία μου λέει τι ψυχοπλάκωμα είναι αυτό που βγήκα έξω πρωί-πρωί με αυτή τη μαυρίλα. Τώρα θα πρέπει να το συνηθίσουμε λίγο. Γιατί σήμερα και επίσημα μπήκαμε στο φθινόπωρο. Βλέπω όμως ότι έχει ξεκινήσει και το γλέντι από νωρίς-νωρίς στους δρόμους. Για να ρίξουμε μια ματιά. Για αρχή να πούμε ότι έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην Ιερά Οδό, στην Οδό Νάξου που είχαμε το θέμα με το φορτηγό λίγο πριν. Κατά τα άλλα γίνεται χαμός στο Κεφισό. Είναι ο δρόμος που θέλει την μεγαλύτερη υπομονή και σήμερα και στα δύο ρεύματα πάρκινγκ στην Κυριολεξία. Χαμηλές ταχύτητες αυτή τη στιγμή και στην Κηφισίας και στην Άνοδο και στην Κάθοδο, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, αλλά γενικότερα όσο πλησιάζουμε στο κέντρο, τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Μια και είπαμε για το κέντρο, να σας πω ότι έχουμε αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή στην Αλεξάνδρα, στην Βασιλής Σοφίας και στην Άνοδο και στην Κάθοδο, στην Βασιλείος Κωνσταντίνου. Και στη Μεσογείον έχουμε αρχίσει να έχουμε θέματα, περιφερειακά επίσης στο λιμάνι του Πειραιά. Τι άλλο, πραγματικά δηλαδή. Α, και στην Ακαδημίας και στις σταδίου χαμηλές ταχύτητες. Κουράγιο, παιδιά, πραγματικά και υπομονή. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε όλοι εκεί που πρέπει. Προς το παρόν, μένουμε συντονισμένοι εδώ και ακούμε τα καλύτερα 80s, 90s. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 10.
1: Happy 104.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Quincy. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλώς ήρθατε και πάλι στο ξεκίνημα της τελευταίας μας ώρας για σήμερα. Και ναι, πολύ σωστά είστε συντονισμένοι εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Δύο λεπτά μετά τις 9, 23 Σεπτεμβρίου λέει το ημερολογιό μας. Και φθινοπορεινή ημερία σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε, δεν θέλουμε, θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε το καλοκαιράκι και να καλωσορίσουμε το φθινόπωρο. Εξάλλου ο καιρός δεν μας αφήνει και πολλές επιλογές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη κολλημένη στους 22 βαθμούς. Βροχές κατά διαστήματα θα έχουμε μέχρι το μεσημέρι. Από το απόγευμα θα βελτιωθούν τα πράγματα. Αλλά ζακέτα να πάρεις, μη μου πείτε πως δεν το έχετε ακούσει καμιά δεκαριά φορές από εχθές. Θα το ακούμε γενικότερα πολύ, γιατί δεν ξέρω πότε θα φτιάξει ο καιρός. Ίσως από την επόμενη εβδομάδα να ανέβει και πάλι η θερμοκρασία. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας μέχρι τις 10. Θα είμαστε εδώ, γκεστάρ Σωτήρης Καλυβάτσης, και φύγαμε για share και believe τώρα εδώ στον Happy.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: No limit to unlimited εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show στα 12 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα και πάλι σε όλα τα παιδιά που είναι συντονισμένα εδώ από πρωί-πρωί. Και διαβάζω ότι ο πρίγκιπας Χάρη, αφού μάζεψε τα μπουγαλάκια του από την Αμερική και επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία με όλη την οικογένεια, τώρα ετοιμάζει, λέει, αφιέρωμα ντοκιμαντέρ για την πρίγκιπισσα Νταϊάννα. Καταλαβαίνετε, θα γίνει πάλι μήλος. Ήδη έχει προσεγγίσει το θείο του Κόμι Σπένσερ, που πρόσφατα μάλιστα βρέθηκε στο προσκήνιο με την έκδοση ενός βιβλίου, μέσα στο οποίο στόλιζε τον Κάρολο κανονικότατα, προκαλώντας μεγάλο εκνευρισμό στο Buckingham. Άρα το σύριαλ συνεχίζεται, νομίζω θα δούμε ακόμα πολλά επεισόδια. Στα δικά μας να επιστρέψουμε, γιατί ο πιο happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται στο ραδιόφωνο, δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Στείλτε τώρα φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104. Πείτε μας τι θα σας έκανε πολύ χαρούμενος και θα το αποκτήσετε. Όρη συμμετοχή στο hub104.gr. Συνεχίζουμε με REM, The One I Love, τώρα εδώ στον Happy.
1: Happy 104.

0: The Power και Snap στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε συντονισμένοι και είμαι σίγουρη ότι όλοι θαυμάζουμε τους αθλητές μας και τις πολύ ωραίες και σοβαρές προσπάθειες που κάνουν και τα μετάλλια που φέρνουν. Θα σας πω κάτι που δεν αναφέρθηκε πάρα πολύ. Εγώ τουλάχιστον δεν το άκουσα καθόλου και θέλω να το αναφέρω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η 20χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια Βασιλεία Φέδρα Διαμαντή έγραψε ιστορία κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο ατομικό γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Γυμναστικής στην Παμπλώνα, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο της παγκόσμιο μετάλλιο στη συγκεκριμένη κατηγορία. Έκατσα να δω λίγο για το συγκεκριμένο άθλημα και είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί συνδυάζει και το ρυθμό και την αεροβική γυμναστική και την καλλιτεχνική. Δηλαδή έχει τα πάντα. Ήτανε καταπληκτική η αθλητριά μας. Πολλά συγχαρητήρια. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ στον Happy και συνεχίζουμε με Kim Wilde. You keep me hanging on.
1: Happy 104.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
1: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
0: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο, γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
2: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Χαμός γίνεται εδώ. MC Hammer, you can touch this. Είμαστε στον Happy 104. Σωτήρης Καλυβάτσης μαζί μας.
1: Τι γίνεται, Ιωάννα μου, τι γίνεται στη συνέχεια. Πολύ μου άρεσε τα τραγούδια του Happy, το ξέρεις.
0: Σε βλέπω που είσαι πολύ χορευταράς.
1: Ναι, με αυτά τα τραγούδια
0: τι
1: του
0: Happy. Τι χορεύεις, ας πούμε.
1: Happy 104 όλη μέρα. Όπου το βρω, όπου τον ακούσω, το βάζω και χορεύω. Ναι, και happy104.gr, και αυτό πρέπει να το λέμε.
0: Βεβαίως,
1: να μην το ξεχνάμε.
0: Εννοείται, εννοείται, είμαστε εδώ. Θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Περνάει ο καιρός και αγχώνομαι, διότι με ταλανίζουν συνέχεια τα κουνούπια. Έχω βαρεθεί το βράδυ να με κάνουν σουρωτήρι.
1: Σε τσιμπάνι,
0: σουρωτήρι.
1: Σουρωτήρι.
0: Καλά, τι φοβερό.
1: Σε τσιμπάνι,
0: Ακόμα ρε, παιδιά, τα άτοιμα.
1: Ας
0: από φοβάμαι κιόλας με αυτό το με του Δυτικού Νείλου και έχω πάθει τρέλα.
1: Τι να κάνουμε, δεν ξέρω τι να κάνουμε όλα, κάτι παθαίνουν όλα, μέχρι και τα κουνούπια δηλαδή. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε.
0: Κοροϊδεύα τη μαμά μου που έχει πάρει αυτές τις ηλεκτρικές ρακέτες. Αυτές που με το που ακουμπήσεις κάτι, το τσιτσιρίζει.
1: Ναι, ωραίες είναι οι ρακέτες, αλλά στον ύπνο σου υπάρχει θέμα.
0: Τι να κάνω, παιδιά, έχω καταντήσει δηλαδή, δεν μπορώ. Με έχει τσιμπήσει κουνούπι.
1: Έχω καταντήσει σαν τον Τσιτσιπά. Έχω 6 ρακέτες ηλεκτρικές και τσιρ, τσιρ, τσιρ, τσιρ. Έχω ένα ρεβέρ στα κουνούπια.
0: Το γελάω.
1: Ανελέητο.
0: Έτσι γίνεται. Έτσι. Αφού καμιά φορά περπατάω στο σπίτι. Εγώ φοβάμαι, ρε παιδί μου, έχω και αυτό με τις αρρώστιες που δεν μπορώ. Δηλαδή με τσίπησε κουνούπι και λέω, κάτσε μην ανεβάσω κανένα πυρετό.
1: Από το κουνούπι.
0: Τρέλες μου.
1: Μην βάζεις πράγματα στο μυαλό σου. Σε παρακαλώ, Ιωάννα, πρέπει να μιλήσω.
0: Εντάξει, εντάξει. Και παίρνω λοιπόν τη ρακέτα και την κάνω και λίγο στον αέρα. Και
1: ναι.
0: Κατά διαστήματα έχω ένα.
1: Άλλο θα βρούμε τώρα, άλλη ανακάλυψη, άλλη startup. Θα βρούμε καπέλο ψάθινο που περιστρέφεται ο γύσος, έχεις 4 κρεμασμένες από αυτές τις ρακέτες. Γυρνάς στο κεφάλι, παίρνει φόρα αυτό και γυρνάει συνέχεια γύρω γύρω σαν χούλα χούπε κεφαλικό.
0: Διάβασα.
1: Και τα κουνούπια και τις μύγες.
0: Χαμούλης θα γίνει και μάλιστα διάβασα ότι θα κυκλοφορήσει αυτό το 2027. Έρχεται λέει drone, πάρα πολύ μικρό. Θα ζυγίζει λέει 40 γραμμάρια τύπου. Ναι. Ντρόν μυγοσκοτόστρα.
1: Α, τι ωραία.
0: Τώρα δεν ξέρω τι θα το μολάς αυτό στο ένα αέρα, ας πούμε, θα τα βρίσκει και θα τα. Μπαμπούμ.
1: Πω, πω, με τα ντρόν τώρα τι έχει γίνει. Θα γίνονται εκρήξεις γύρω μας. Θα σκοτώνουν.
0: Κουνούπια, ό,τι θες τα
1: βάλω. Πόλεμος. Πόλεμος των άστρων.
0: Όλα, όλα θα γίνει χαμός. Λοιπόν, χαμός γίνεται και εδώ με τις μουσικές μας. Happy 104, Σωτήρης Καλυβάτσης μαζί σας.
1: Ιωάννα, βλέπω τώρα ότι γίνεται χαμός και με τα μηνύματα των τηλεθεατών μας. Που μας βλέπουν από το ραδιόφωνο.
0: Εννοείται ότι τα περιμένουμε στο Viber στο 6979-104-104.
2: Happy. 104.

0: Κολαγωνίση, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί στο κηλικείο που έχω και μου φτιάχνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Cindy Lauper, I Drove All Night στον Hub 104, Happy Morning Show. Εκεί Drove All Night, εδώ Drove All Day. Γίνεται χαμός έξω στους δρόμους της πόλης. Θα βγούμε σε λίγο να σας τα πω. Προς το παρόν πάμε σε προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα στα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 10, ένα τέταρτο συγκεκριμένα πριν το ρολόι να δείξει 10, για να δούμε τι γίνεται έξω. Οχ, οχ, οχ, τι γίνεται έξω. Κίνηση έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αθηνών Κορίνθου, στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο. Στο Κηφισό φυσικά καμία αλλαγή. Έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες και στην άνοδο και στην κάθοδο. Κίνηση στη Θηβών, στην Πετρουράλη, στην Αχαρνών, στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στη λεωφόρο Κηφισίας, εκείνα τη Γλέντια. Και στην άνοδο και στην κάθοδο πολύ υπομονή. Να πάμε και στο κέντρο. Βασιλή Σοφία καθυστερήσει αυτή τη στιγμή στην κάθοδο. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου θέματα στη λεωφόρο στην άνοδο, στη Φιλελλήνων, στη Βασιλή Σαμαλίας. Καλέ, τι γίνεται, τελειωμό δεν έχει. Θέματα και στο λιμάνι του Πειραιά, περιφερειακά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, αλλά και στην λεωφόρο Σχιστού. Τι να πω, παιδιά, πραγματικά υπομονή. Μείνετε εδώ τουλάχιστον, απολαμβάνετε την καλύτερη μουσική, δυναμώστε και την ένταση. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Plastic Dreams εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 10. Αυτό ήταν για σήμερα. Τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαϊού ήταν στην παρέα σας από τις 6 το πρωί μέχρι τώρα. Διαβάζω τα τελευταία μηνύματα στο Viber. Μην μου φρικάρετε. Καταλαβαίνω ότι είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Ο καιρός δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Αλλά δείτε και τα θετικά της υπόθεσης. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο το πρωί φυσικά στις 6, guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Σας αφήνω με τα καλύτερα 80s, 90s εδώ στον Happy. Bye!
1: Happy 104.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Το Λαύριο ακούει χάπι.
1: Και ακούω κάθε μέρα και με κάνεις πραγματικά χάπι. Το ραδιόφωνο μου είναι πάντα στη δική σου συχνότητα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
2: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: και καλό.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
6: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το Μοσχάτο ακούει Happy.
1: Καταρχήν να πω ότι σας ακούμε συνέχεια. Μας φτιάχνετε τη διάθεση με τα ωραία κομμάτια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Χάπε 104. Και τι πιο ωραίο να έχει επιστρέψει η κίνηση, να είσαι κολλημένο στο φανάρι της παραλιακής, ας πούμε, και να βλέπεις γίγαντες ηλικιωμένους, ηλιοκαμένους στην παραλία, να χαίρονται τη ζωή, με να κάνουν ρακέτες, να κατεβαίνουν με τις πετσέτες, στη διάβαση να περνάνε και να σε κοιτάνε υποτιμητικά. Εμείς πήραμε μια σύνταξη, για σας δεν ξέρω. Και να λες ότι αυτοί περνάνε πολύ καλύτερα από
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
12: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
0: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
13: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
14: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Τα μελίσια ακούνε Happy.
1: Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας φτιάχνετε το κέφι. Ξεκινάμε με Happy Happy διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Ευχαριστούμε για τις μουσικές που μας χαρίζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειάζεται.

0: προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Το Μαρούσι ακούει Happy.
1: Ακούμε Happy 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Νέα Σμύρνη. Ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα, δεν σε αλλάζω με τίποτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Πάντα, πάντα, Happy 104, θέλω να το πω αυτό. Η σκυλοτροφή τελειώνει Κυριακή και το συμβόλαιο κινητής αρχές Σεπτέμβρη. Δεν έχεις προλάβει να μπεις, δεν έχεις προλάβει να βρεις ρυθμούς και αγχώνεσαι με εκείνο το μήνυμα, λύγει το συμβόλαιο. Τρέξε, πας εκεί, έχει ουρά, θα πάω αύριο. Άγχος από τη σύζυγο, θα σε χρεώσουνε να πας, γιατί είναι αυτά τα ψηλά γράμματα. Και τρέχεις εσύ και λες, λύγει το συμβόλαιο. Μέσα σε όλα αυτά, γιατί η σκυλοτροφή τελειώνει Κυριακή 8 η ώρα και δίνεις μακαρόνια με κοιμάσιο σκύλο από τη μερίδα σου, γιατί σε νοιάζει περισσότερο να περάσει καλά αυτό παρά ο εαυτός σου, και για ποιο λόγο τα συμβόλαια αυτά τελειώνουν 5 Σεπτεμβρίου? Γιατί είσαι τον Αύγουστο χαλαρός και λες, εντάξει, μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Πάρτο τώρα.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
3: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
2: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Νέα Ιωνία. Ακούει Χάπι.
1: Όπως και να έχεις, σας αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο Φάληρο ακούει happy.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά happy είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Θα γινόμουν πάρα πολύ happy εάν κέρδιζα ασύρματη ηλεκτρική σκούπα λόγω κατοικιδίων, να την κάνω δώρο στη γυναικάρα μου να μην μπεδεύεται τόσο πολύ. Μια που αγαπάμε τα ζώα, αλλά αγαπάμε τη γυναίκα.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σε ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σε ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά, με τα παιδιά μου, με του φίλου μου. Πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Χάμπι 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

0: Παιανία, ακούει happy.
1: Με το happy radio γίνομαι όντως πάρα πολύ happy, γιατί μεταφέρομαι στην εφηβική μου ηλικία με αυτά τα ωραία τραγούδια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπυλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
13: Αχ, δεν το πιστεύω.
12: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
13: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, σας φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
12: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας, τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Στο Παγκράτη ακούει happy.
1: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ happy. Ακούω τα τραγούδια σας κάθε πρωί που πάω τα κορίτσια μου σχολείο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει Happy.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Happy 104 είναι εδώ. Και εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες συνήθως. Ο μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Και λένε το Σεπτέμβρη. Μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Μόλις γυρίσω. Ναι, μωρέ, μην αγχώνεσαι. Έχει χαλάσει εδώ το φως στην πολυκατοικία, σου λέει ο διαχειριστής. Μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Έχουμε χρεωθεί για τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου έναν έξτρα καθαρισμό. Μόλις γυρίσω θα πληρώσω. Μόλις. Και γυρνάς πίσω το Σεπτέμβρη και υπολογίζεις με βάση τα έξτρα έξοδα. Γιατί εσύ είσαι ο μόλις γυρίσω θα το φτιάξω, μόλις γυρίσω θα το πληρώσω. Ότι πρέπει να πας να βρεις δάνειο ή πρέπει να βρεις μια έκτη δουλειά για να μπορέσεις να πληρώσεις όλα αυτά τα μόλις γυρίσω θα το φτιάξω, μόλις γυρίσω θα το πληρώσω. Δηλαδή δεν χρωστάς μόνο σε ανθρώπους, χρωστάς σε κουνούπια του Δυτικού Νείλου λεφτά, χρωστάς στην Αίγυπτο λεφτά. Χαρούμενο Σεπτέμβρη.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Γνωρίζετε ποιο.

0: Η σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έλα, Θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Μου μορφαίνετε την ημέρα μου με όλα τα τραγούδια που μου αρέσουν. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αν θα ήθελα να ζητήσω κάτι, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αν γίνεται. Πολλά φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
11: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Νίκαια, ακούει Happy.
1: Happy, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις happy και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Yeah, yeah. Non-stop. Happy 104. Oh.

0: παλαιό ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε Happy για να μας φτιάξει τη διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο ΧΑΠ 104 είναι εδώ και θα συμφωνήσετε μαζί μου. Νομίζω ότι το Σεπτέμβρη το σπίτι παρετείται. Επειδή το έχεις αφήσει λίγο καιρό τον Αύγουστο, το σπίτι παρετείται το Σεπτέμβρη. Πας να ανοίξεις μια ντουλάπα, σου μένει στο χέρι το παραθυρόφυλλο. Στάζει διαφορετικά το κουμπί. Μια λάμπα κάνει ένα... και σκάει ένα βράδυ του Σεπτέμβρη. Μία κατσαρίδα τη βρίσκεις, όχι απλή κατσαρίδα, λες ποντίκι πέρασε, κατσαρίδα πέρασε. Έχει τέτοιο βάρος αυτή η κατσαρίδα που δεν μπορεί να τρέξει. Κάνει και αφήνει ίχνη στο μάρμαρό σου. Λες αυτή ήταν εδώ όλο τον Αύγουστο. Και δεν ήταν μόνη, φίλε μου. Όταν είναι τόσο μεγάλη κατσαρίδα, όλο της το σόι, σύντομα όλο το Σεπτέμβρη θα είναι εκεί. Καλή επιστροφή με ΧΑΠ 104. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr.
0: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
0: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου, ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
7: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
8: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
9: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το χάπι.
8: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
10: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Παλίνη, ακούει Χάπι.
1: Πραγματικά είστε ο λόγος που ακούω καθημερινά ξένη μουσική. Η μουσική σας είναι υπέροχη, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Το παλαιό φάληρο. Ακούει Happy.
1: Happy με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίστε έτσι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο.
9: Το παλιάτσο.
8: Και την έβαψες.
9: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Γεια σας. Σας ακούω κάθε μέρα. Το πρωί που πάω στη δουλειά, το μεσημέρι που πάω στη δεύτερη δουλειά και το βράδυ που πάω σπίτι, και αυτό που θα με έκανε τρελά happy θα ήταν μια κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τον αδερφό μου.
16: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Πατήσια ακούνε Happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το πόρτο ράφτη. Ακούει Happy.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο?
12: Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
11: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
13: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
11: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρις συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Φεντέλη, ακούει Happy.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο happy μουσικές.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Life. Ο Πειραιάς ακούει Happy.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
6: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
7: Χάπι θα με έκανε να κερδίζα δύο εισιτήρια για τη Ρώμη για να έκανε πρόταση σιγά μου στην μέλουσα γυναίκα μου. Σας ευχαριστώ πολύ, να περνάτε όμορφα και πάντα χαρούμενοι να μας κάνετε και να είστε πάντα χαρούμενοι κι εσείς.
8: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: το Περιστέρι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Πετρούπολη, ακούει Χάπι.
1: Από εδώ η κυρία Λίλα.
2: Και από εδώ η Ροζίλη μας.
1: Σας ακούμε καθημερινά στο σχολικό μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δύο δικηγόροι, δύο δίπλανα γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
7: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
5: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
9: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
5: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
1: Στέλιο.
11: Ναι.
1: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
11: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Τα Πετράλωνα ακούνε Happy.
1: Είστε καλύτερη παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Can't touch this. Can't touch this.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Το Σούνιο ακούει Happy.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από όπου ακούγεται ήχος, ακούμε μόνο Happy γιατί μας κάνετε χαρούμενους.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
5: Το χάπι για να φύγει η ανία είναι να ακούς χάπι με μανία. Είμαι η Σοφία και θα με έκανε πολύ χάπι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Ευχαριστώ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy.

0: Η Σαλαμίνα ακούει Happy.
1: Σας ακούω καθημερινά από τη δουλειά μου, μου κάνετε παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση καθημερινά.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

have we got news.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Η Ραφίνα ακούει Happy.
1: Είμαι φανατικός του Happy 104. Κάθε πρωί στο γραφείο μου κάνει παρεούλα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη που είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
5: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
0: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο, γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
6: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: ακούνε happy.
1: Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις πολύ happy με τις μουσικές επιλογές σου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα ήδη. Non-stop Happy 104.

0: το Εγάλεο, ακούει Happy.
1: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές, ακούω Happy συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104. She's crazy like a fool.

0: των 4. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
1: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
0: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
2: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Η Αργυρούπολη ακούει χάπι.
1: Σας ακούω ανελιπώς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν αντιβίωση ένα πράγμα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Οι αμπελόκηποι ακούνε Happy.
1: Γεια σου Happy με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: των 4.
1: Καλημέρα, με πολύ happy διάθεση. Θέλω να σας ζητήσω ένα home cinema για να γίνονται οι βραδιές σινεμά με τους γιους μου ακόμα πιο μαγευτικές και πιο happy, χάρη σε εσάς.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Γαβριλίσια, ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Νίκη Ελευσίνα, ακούει Χάπι.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
1: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
0: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το γαλάτσι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι, με την ωραία μουσική, να μας διασκεδάζετε και να μας φτιάχνετε την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.